0: Μια φάδα.
1: Εγώ μου μαϊ πως είναι ντου αγώ το μαφάλα να κούλει αν γιάνε ντου φάλα ρε μου. Εμονέ καραγώ γου κόνα. Εφατε ο κόνα κοιμήρα κοινά αγώ.